0: Τις χουνιλές λα έσλι κάνα τσιν, κάουα τσιν, τσαχ αλου τσαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόνσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίν Ιρσβάν Σοκοδεβίτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ λιτσολόγ. Παρκουίτ ιοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ καμολβέ, ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσικοπερατίβα. Ιοκόχκουιτσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ. Λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσιακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, li rawal li kokche sa ebli akwin ko kambe nan kapoklech ol renak yoke si sakon sa li hunhu si kooperativa
0: li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in ninkes koi beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesipal atin a in
2: cinco de la mañana con dos minutos.
3: Aquí está el fantasma, sí, el fantasma, trayéndote la mejor selección norteña para levantar el ánimo y ponerte a cantar desde muy temprano. Buenos días, Petén, Jaguar Estéreo 99.7.

Σίχα χουνιλό, κουάν λίνα χαματ ερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στιο βανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπατ ασεβ, ρέναχ σα κουάν κέμπ, σα κοπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ιν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαματ ερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κοπ εξπρέσ, σαν Benito Petén, ut paz la totumin, sa centro comercial las canoas, sa local 8, utanacuan Cop Express, ulaxa literamit poctun, sal kiosco re centro comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799, Cop Express, Nashala Yuam, Nashala Juanjic. Disfruta de la risa de tus hijos, la compañía de tu pareja y de tus ahorros creciendo. Las vacaciones, las ganas en...